Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που εμφανίζονται μόνο όταν ο ήλιος λάμπει και το τραπέζι είναι γεμάτο. Εσύ να ψάχνεις εκείνους που θα σταθούν πλάι σου στη συννεφιά, μοιράζοντας μαζί σου το ίδιο κομμάτι ψωμί. Αυτοί είναι οι δικοί σου άνθρωποι. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Το να είσαι σωστός άνθρωπος στις μέρες μας κοστίζει ακριβά. Θα χάσεις παρέες, θα παρεξηγηθείς, θα μείνεις μόνος. Όμως το βράδυ που θα ακουμπάς το κεφάλι στο μαξιλάρι, θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν αγοράζεται. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.

0: το τρένο το έχει χάσει.
1: Δεν περιγράφεται, απλά ακούγεται. mylaikos.gr, η πρώτη σου επιλογή.

Κανένας άνεμος δεν φυσάει για πάντα και καμία καταιγίδα δεν κράτησε αιώνες. Όταν η ζωή σε ζορίζει, κάνε ένα βήμα πίσω. Πάρε βαθιά ανάσα, βάλε τη σωστή μουσική και περίμενε να καθαρίσει ο ορίζοντας. mylaikos.gr. Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

για τον αγώνα της ημέρας, για το μεροκάματο, για την κούραση που γίνεται τραγούδι. mylaikos.gr, ο δικός σου άνθρωπος.

Εδώ δεν ζητάς, διατάζεις. Μπες στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο άρχοντας της πίστας. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε ακούει.

0: Σου κόλλησε ένα τραγούδι και θέλεις να το ακούσεις τώρα? Μην περιμένεις. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε την αγαπημένη σου επιτυχία και άκουσέ την στον αέρα. Εδώ, το πρόγραμμα, το φτιάχνεις εσύ. mylaikos.gr, το δικό σου λαϊκό ραδιόφωνο.
1: Μην κλαις πάνω από το χύμα γάλα και μην κατηγορείς το παρελθόν σου. Κάθε λάθος που έκανες ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πληρώσεις για να γίνεις αυτός που είσαι σήμερα. Κοίτα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος σε κάθε σου βήμα.
2: Όταν η καθημερινότητα ζητάει διέξοδο, η απάντηση είναι μία. mylaikos.gr. Η δική σου ανάσα.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

Βάλε ένταση, φτιάξε κλίμα και άφησε τα υπόλοιπα σε εμάς. mylaikos.gr. Η καλύτερη παρέα κάθε στιγμή της ημέρας.

Από τα παλιά και ασήκωτα, μέχρι τα σημερινά, που μας ξεσηκώνουν, όλα τα λαϊκά που αγαπάς είναι εδώ. mylaikos.gr

Οι άλλοι σταθμοί παίζουν ό,τι τους λένε τα κομπιούτερ. Εμείς παίζουμε ό,τι μας λέει η καρδιά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το κομμάτι σου και κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα.

0: Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Τα τραγούδια της σειράς ξεχνιούνται. Τι μένει? Αυτά που γράφτηκαν με καψούρα. mylaikos.gr. Τα δικά μας κλασικά.
1: Η δική σου καθημερινή συνήθεια. mylaikos.gr.

στο τιμόνι, στη δουλειά, στο μεράκι. Η καλύτερη παρέα για να βγει η διαδρομή. mylaikos.gr. Βάλε τέρματα ηχεία και φύγαμε.

Πας, δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνά για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

0: Όλη η Ελλάδα σε μία συχνότητα. mylaikos.gr.
1: Ψάξαμε την ευτυχία στα περίπλοκα και χαθήκαμε. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα απλή. Ένα καθαρό ποτήρι, ένας καλός φίλος και μια πενιά που σου ξυπνάει τις αναμνήσεις. Επιστροφή στην ουσία. mylaikos.gr. Ο δικός σου τρόπος ζωής.

Ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές. Απλά σε μαθαίνει να ζεις μαζί τους και να περπατάς πιο προσεκτικά. Μην κοιτάς το ρολόι. Κοίτα να ζήσεις την κάθε στιγμή με αξιοπρέπεια. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Ο άνεμος δεν ρωτάει το καράβι που θέλει να πάει. Εσύ όμως μπορείς να αλλάξεις τα πανιά σου για να φτάσεις εκεί που ορίζει η καρδιά σου. Γίνε ο καπετάνιος των δικών σου ημερών. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος σε κάθε σου διαδρομή.

0: Μεγαλώσαμε σε γειτονιές που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε.
1: Ψάχνουν για ζωή σε άλλους πλανήτες, φτιάχνουν ρομπότ που μιλάνε, αλλά σαν την ελληνική παινιά δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα καλύτερο. mylaikos.gr. Η κορυφαία εφεύρεση του Μερακλή.

0: Κάθε πρωί που ξημερώνει, έχεις μια νέα ευκαιρία να γράψεις την ιστορία σου από την αρχή. Άσε τα παλιά πίσω. Πάτα ένα play και κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Η δική σου δύναμη στην καθημερινότητα.
1: Εδώ δεν υπάρχουν λίγα. Παίζουμε μόνο τα καλύτερα. mylaikos.gr. Συντονίσου στο ρυθμό της αυθεντικής διασκέδασης.

Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.

0: Γιατί να πας σε ψυχολόγο όταν έχεις το mylaikos.gr. Η καλύτερη μουσικοθεραπεία χωρίς ραντεβού.
1: Καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.

0: Δεν σου κάνουμε τον έξυπνο, σου κάνουμε την καλύτερη παρέα. Εκεί που οι άλλοι βάζουν φίλτρα, εμείς βάζουμε ψυχή. mylaikos.gr. Καθαρό, λαϊκό ραδιόφωνο.
1: Από τα στενά της Σαλονίκης μέχρι όπου υπάρχει Έλληνας. mylaikos.gr. Η δική μας αυθεντική παρέα.
2: Εδώ δεν υπάρχουν διαφημιστικά διαλύματα στην απόλαυση. Μόνο ασταμάτητο καθαρό λαϊκό πρόγραμμα. mylaikos.gr.

Μην μπερδεύεις την καλοσύνη ενός ανθρώπου με την αδυναμία του. Ο σωστός άνθρωπος ανέχεται, κάνει υπομονή και συγχωρεί. Αλλά όταν αποφασίσει να γυρίσει την πλάτη, δεν ξανακοιτάζει ποτέ πίσω. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες. Μια προσεκτικά επιλεγμένη μουσική διαδρομή που σας συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. mylaikos.gr. Το δικό σας καταφύγιο.

Φίλου στην ευτυχία, βρίσκει με το τσουβάλι. Το θέμα είναι, ποιο θα κάτσει μαζί σου στο τραπέζι όταν τα φώτα σβήσουν και η νύχτα βαρύνει. Εκεί φαίνονται οι μάγκε. mylaikos.gr, η σταθερή παρέα των μερακλείδων.

0: δική σου καθημερινή συνήθεια που έγινε λάτρεια. mylaikos.gr.
1: Όταν ανεβαίνεις στα σκαλιά της επιτυχίας, να χαιρετάς τον κόσμο που συναντάς. Γιατί όταν έρθει η ώρα να τα κατέβεις, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους μπροστά σου. Κράτα τον χαρακτήρα σου χαμηλά. mylaikos.gr. Εδώ που η ανθρωπιά μετράει ακόμα.

Το μέγεθος του ανθρώπου φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται σε εκείνους που δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Εκεί κρίνεται η μαγιά και η ανθρωπιά. Όλα τα άλλα είναι βιτρίνα. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινές αξίες.

Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη ζωή σου.

Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

0: mylaikos.gr. Το δικό σου ραδιόφωνο. Η δική σου παρέα.
1: Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και μας. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

Κάποιοι μετράνε τα λόγια τους. Εμείς μετράμε τις πενιές. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό δεν μπαίνει σε καλούπια.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.

Το χθες είναι απλά μια ανάμνηση, το αύριο μια υπόσχεση. Το μόνο που σου ανήκει πραγματικά είναι αυτό το δευτερόλεπτο που ζεις τώρα. Μην το χαραμίζεις. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή είναι στιγμές.

βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Προσοχή. 10 λεπτά ακρόαση τη μέρα μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την επιθυμία για τσίπουρο. mylaikos.gr. Με έγκριση από τους Μερακλείδες.

καθαρό ποτό, ντόμπρες κουβέντες και βαριές παινιές που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που θυμούνται μόνο όσα τους αρνήθηκες και ξεχνάνε όλα όσα τους πρόσφερες. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη από εκείνον που δεν έμαθε ποτέ να λέει «ευχαριστώ». Εσύ κράτα την πέσα σου και προχώρα. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

0: Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι υποσχέσεις χάνονται. Τι μένει αναλύωτο? Οι αξίες που κουβαλάς μέσα σου και τα τραγούδια που μιλάνε στην ψυχή σου. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.
1: Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέουν οι υπολογιστές των άλλων σταθμών? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε το τραγούδι που γουστάρεις και κάνε κουμάντο στη δική σου συχνότητα.

0: Προσοχή! Ο σταθμός προκαλεί αυθόρμητο κέφι. mylaikos.gr.
1: Πρώτα το λαϊκό, μετά όλα τα άλλα. mylaikos.gr.

0: Ο καθρέφτης της ψυχής σου. Σε ψηφιακή συχνότητα. mylaikos.gr.
1: Σταθερά πρώτη στην καρδιά σου. mylaikos.gr.

0: εδώ δεν πουλάμε φε, δεν πουλάμε βήθεν, πουλάμε μόνο καθαρή ψυχή. mylaikos.gr. Σταρά τα πράγματα.
1: Από τα στενά της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Η καρδιά του λαϊκού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας.

Εδώ δεν έχει δήθεν επιτυχίες και τραγούδια της μίας εβδομάδας. Εδώ παίζουμε μόνο ό,τι μένει στην ιστορία. mylaikos.gr. Σταθερή αξία.

Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.

Όταν τον τέρτη σε χτυπά και η ζωή σε προσπερνά, εδώ θα βρεις το φάρμακο. Να πάνε όλα καλά. mylaikos.gr. Η δική σου η γιατριά.

0: Μάθε να ακούς τη σιωπή σου και μην ξοδεύεις κουβέντες σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Όταν οι λέξεις στερεύουν, άφησε τη σωστή παινιά να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η φωνή που μεταφράζει τη σιωπή σου.
1: Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.

Εδώ δεν υπάρχουν κλειστά προγράμματα και στιγμένες λίστες. Εδώ κάνουμε παρέα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου στην ιστοσελίδα μας και άκουσε το τραγούδι σου να παίζει στο καπάκι. Γιατί η παρέα επιλέγει. Ο My Laikos παίζει.

Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνεις στο site του mylaikos.gr, γράφεις το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

0: Ένα κλικ δρόμος. Μια ζωή αναμνήσεις. mylaikos.gr.
1: Από τα στενά της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Η καρδιά του λαϊκού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας.

για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

Στις μέρες μας, πολλοί υπογράφουν χαρτιά και συμβόλαια, αλλά ξεχνάνε τι συμφώνησαν την επόμενη μέρα. Εμείς μάθαμε αλλιώς. Ο λόγος του άντρα είναι η υπογραφή του. Αν δεν έχεις μπέσα, είσαι φτωχός, όσα κι αν έχεις στην τσέπη. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

0: καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.
1: Πρώτα το λαϊκό, μετά όλα τα άλλα. mylaikos.gr.
2: Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που θυμούνται μόνο όσα τους αρνήθηκες και ξεχνάνε όλα όσα τους πρόσφερες. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη από εκείνον που δεν έμαθε ποτέ να λέει ευχαριστώ. Εσύ κράτα την πέσα σου και προχώρα. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Δεν σου κάνουμε τον έξυπνο, σου κάνουμε την καλύτερη παρέα. Εκεί που οι άλλοι βάζουν φίλτρα, εμείς βάζουμε ψυχή. mylaikos.gr. Καθαρό, λαϊκό ραδιόφωνο.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Το να κερδίζεις είναι εύκολο. Όλοι ξέρουν να χαμογελάνε στην επιτυχία. Η μαγιά όμως φαίνεται στο πώς χάνεις, στο πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου και σηκώνεσαι ξανά, χωρίς να παρακαλέσεις κανέναν. Κράτα το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να αγωνίζονται.

Γιατί το λαϊκό δεν είναι απλά μουσική. Είναι ο τρόπος που αναπνέουμε. Στις χαρές και στις λύπες είμαστε μαζί. mylaikos.gr

Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.

0: Το να είσαι σωστός άνθρωπος στις μέρες μας κοστίζει ακριβά. Θα χάσεις παρέες, θα παρεξηγηθείς, θα μείνεις μόνος. Όμως το βράδυ που θα ακουμπάς το κεφάλι στο μαξιλάρι, θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν αγοράζεται. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.
1: Όλα τα άλλα είναι απλά θόρυβος. mylaikos.gr.

Εδώ κουμάν το κάνεις εσύ. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, διάλεξε το αγαπημένο σου λαϊκό, κάνε την παραγγελία σου και άκουσε το να παίζει αμέσως. Γιατί εδώ η δική σου επιθυμία γίνεται εκπομπή.

Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr. Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.

Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά, θέλει να ρισκάρεις, θέλει να παλεύεις, ακόμα κι όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που θυμούνται μόνο όσα τους αρνήθηκες και ξεχνάνε όλα όσα τους πρόσφερες. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη από εκείνον που δεν έμαθε ποτέ να λέει «ευχαριστώ». Εσύ κράτα την πέσα σου και προχώρα. mylaikos.gr Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

0: Προσοχή! Η παρατεταμένη ακρόαση προκαλεί έντονο κέφι. mylaikos.gr. Ακούστε υπεύθυνα.
1: Όταν ανεβαίνεις στα σκαλιά της επιτυχίας, να χαιρετάς τον κόσμο που συναντάς. Γιατί όταν έρθει η ώρα να τα κατέβεις, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους μπροστά σου. Κράτα τον χαρακτήρα σου χαμηλά. mylaikos.gr. Εδώ που η ανθρωπιά μετράει ακόμα.

Από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου, ο έλεγχος του σταθμού είναι στα χέρια σου. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε το λαϊκό που τραβάει η ψυχή σου και άκουσε το live την ίδια στιγμή. Εσύ το ζητάς, εμείς το παίζουμε.

Καμία μπόρα δεν κράτησε για πάντα και κανένας χειμώνας δεν ξέχασε να δώσει τη θέση του στην άνοιξη. Όταν τα πράγματα στενεύουν, κάνε υπομονή, κράτα δυνάμεις και κοίτα μπροστά. Η επόμενη μέρα ξημερώνει πάντα. mylaikos.gr. Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

0: Η μέρα είναι για να κρύβουμε τις πληγές μας πίσω από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Αλλά η νύχτα είναι δίκαιη. Σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια σου. Βάλε ένα ποτήρι, δυνάμωσε την ένταση και άσε το μπουζούκι να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η δική σου συντροφιά στα σκοτάδια.
1: Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

0: Τα χρήματα μπορούν να σου αγοράσουν την καλύτερη θέση, αλλά ποτέ δεν θα σου αγοράσουν το σεβασμό. Ο σεβασμός κερδίζεται με τη συμπεριφορά, την πέσα και το καθαρό μέτωπο. Κράτα τις αξίες σου ψηλά. mylaikos.gr. Μερακλείδες στην πράξη, όχι στα λόγια.
1: Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

0: αγκαλιές. Καμία μπόρα δεν κράτησε για πάντα και κανένας χειμώνας δεν ξέχασε να δώσει τη θέση του στην άνοιξη. Όταν τα πράγματα στενεύουν, κάνε υπομονή, κράτα δυνάμεις και κοίτα μπροστά. Η επόμενη μέρα ξημερώνει πάντα. mylaikos.gr, η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.
1: Ο καθρέφτης της ψυχής σου, σε ψηφιακή συχνότητα. mylaikos.gr

Μην εμπιστεύεσαι τα γλυκά λόγια. Το μέλι κρύβει συχνά κεντρί. Να κοιτάς τα μάτια όταν σου μιλάνε και τα χέρια όταν σου σφίγγουν το χέρι. Εκεί δεν υπάρχει ψέμα. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα το

Προσοχή! 10 λεπτά ακρόαση τη μέρα μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την επιθυμία για τσίπουρο. mylaikos.gr. Με έγκριση από τους Μερακλείδες.

Μη μετράς τις υποσχέσεις που σου έδωσαν. Να μετράς μόνο εκείνες που κράτησαν όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γιατί ο λόγος του ανθρώπου είναι το ίδιο του το όνομα. Κράτα τον λόγο σου καθαρό. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα τη δική τους βαρύτητα.

0: Στη ζωή θα γνωρίσεις πολλούς, αλλά θα περπατήσεις με λίγους. Κράτα δίπλα σου εκείνους που στα δύσκολα σου κράτησαν το χέρι και στα εύκολα σου τσούγκρισαν το ποτήρι. Τα υπόλοιπα είναι απλά θόρυβος. mylaikos.gr Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.
1: Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.

Ψάχνεις το τέλειο τραγούδι? Σταμάτα να ψάχνεις. Το βρήκαμε εμείς για σένα. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σου κάνει ποτέ παράσιτα στην ψυχή.

Στις μέρες μας, πολλοί υπογράφουν χαρτιά και συμβόλαια, αλλά ξεχνάνε τι συμφώνησαν την επόμενη μέρα. Εμείς μάθαμε αλλιώς. Ο λόγος του άντρα.

Προσοχή! Η ακρόαση του mylaikos.gr μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα χορευτικά κινήματα και έντονη επιθυμία για τσούγκρισμα. Έχετε προειδοποιηθεί.

Μην προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο. Άλλαξε τον τρόπο που τον κοιτάς. Βρες την ηρεμία σου. Κλείσε τα αυτιά σου στην κακία και δυνάμωσε τη μουσική που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Η ζωή είναι δική σου. mylaikos.gr. Το δικό σου ψηφιακό καταφύγιο.

0: Ο χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Στο τέλος, βάζει τον καθένα στη θέση που του αξίζει. Τους δίθεν στην άκρη και τους αυθεντικούς στην κορυφή. Μην βιάζεσαι, η αλήθεια δεν χάνεται. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.
1: Λόγια που σε αγγίζουν, παινιές που μιλάνε στην καρδιά. Ακούς mylaikos.gr.

0: Όσοι σε υποτίμησαν, απλά φοβήθηκαν το ανάστημά σου. Μη χάνεις χρόνο να τους αποδείξεις τίποτα. Η καλύτερη απάντηση είναι η επιτυχία σου και το χαμόγελό σου στο τέρμα. mylaikos.gr. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Πάντα αυθεντικά.
1: Σεβασμό στο παρελθόν, ματιά στο μέλλον. mylaikos.gr.
2: Καθαρά λόγια, βαριές παινιές. mylaikos.gr.

0: Για τους ερωτευμένους, τους πληγωμένους και τους αδιόρθωτους. mylaikos.gr.
1: Μόνο ψυχή, μόνο λαϊκά. mylaikos.gr.

0: Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Οι τάσεις αλλάζουν. Η αξία του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού παραμένει αναλύωτη. mylaikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή.

όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.

0: Άρχοντας δεν γεννιέσαι. Επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το ειστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.
1: Εδώ που υποκλινόμαστε στους δημιουργούς και σεβόμαστε τον ακροατή. mylaikos.gr Η κιβωτός του λαϊκού τραγουδιού.

Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες και πάλεψες, παρά για κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις. Η ζωή θέλει θάρρος και οι επιλογές σου είναι η υπογραφή σου. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

Αν προσπαθούν να σε τραβήξουν προς τα κάτω, σημαίνει ότι είσαι ήδη από πάνω τους. Μη γυρίζεις να κοιτάξεις, μην χάνεις το βήμα σου. Άσε τους να βλέπουν την πλάτη σου και συνέχισε την πορεία σου. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά, πάντα αυθεντικά.

Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

Κανένας άνεμος δεν φυσάει για πάντα και καμία καταιγίδα δεν κράτησε αιώνες. Όταν η ζωή σε ζορίζει, κάνε ένα βήμα πίσω. Πάρε βαθιά ανάσα, βάλε τη σωστή μουσική και περίμενε να καθαρίσει ο ορίζοντας. mylaikos.gr Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

0: Στην πιάτσα κυκλοφορούν πολλοί, αλλά οι μάγκες ξεχωρίζουν από μακριά. Δεν χρειάζονται φωνές και επιδείξεις. Μιλάνε με τα έργα τους και την πέσα τους. Κρατάμε τις αξίες μας ζωντανές. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινοί άνθρωποι.
1: Όσα χιλιόμετρα και αν σε χωρίζουν από την πατρίδα, όσες ξένες γλώσσες και αν ακούς μες την ημέρα, το βράδυ η ψυχή σου επιστρέφει πάντα εδώ. Στην πενιά που σε μεγάλωσε, στο μεράκι που δεν σβήνει. mylaikos.gr. Η δική σου πατρίδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Από τα στενά της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Η καρδιά του λαϊκού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας.

0: Από τα παλιά και ασήκωτα, μέχρι τα σημερινά, που μας ξεσηκώνουν. Όλα τα λαϊκά που αγαπάς είναι εδώ. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.

Μην αφήνεις την κακή διάθεση να σου χαλάει τη μέρα. Χάλασε τον κόσμο με ένα ζεϊμπέκικο. mylaikos.gr. Η λύση σε όλα.

Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

Ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές. Απλά σε μαθαίνει να ζεις μαζί τους και να περπατάς πιο προσεκτικά. Μην κοιτάς το ρολόι. Κοίτα να ζήσεις την κάθε στιγμή με αξιοπρέπεια. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

0: Κάποιοι λένε πως ο χρόνος είναι χρήμα. Λάθος. Ο χρόνος είναι στιγμές. Είναι οι άνθρωποι που επιλέγεις να έχεις δίπλα σου και οι μουσικές που δίνουν τις αναμνήσεις σου. Μην τον σπαταλάς σε όσα δεν σου αξίζουν. mylaikos.gr. Στιγμές. Γεμάτε ζωή.
1: Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που εμφανίζονται μόνο όταν ο ήλιος λάμπει και το τραπέζι είναι γεμάτο. Εσύ να ψάχνεις εκείνους που θα σταθούν πλάι σου στη συννεφιά, μοιράζοντας μαζί σου το ίδιο κομμάτι ψωμί. Αυτοί είναι οι δικοί σου άνθρωποι. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

0: Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέουν οι υπολογιστές των άλλων σταθμών? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε το τραγούδι που γουστάρεις και κάνε κουμάντο στη δική σου συχνότητα.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Ο πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.

Προσοχή! Η ακρόαση του mylaikos.gr μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα χορευτικά κινήματα και έντονη επιθυμία για τσούγκρισμα. Έχετε προειδοποιηθεί.

0: Το να είσαι σωστός άνθρωπος στις μέρες μας κοστίζει ακριβά. Θα χάσεις παρέες, θα παρεξηγηθείς, θα μείνεις μόνος. Όμως το βράδυ που θα ακουμπάς το κεφάλι στο μαξιλάρι, θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν αγοράζεται. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.
1: Όταν η ώρα πάει εκεί που πρέπει και το ποτήρι έχει ιδρώσει, θες την κατάλληλη πενιά. Μην το ψάχνεις, μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και άκουσε το κομμάτι σου να σκάει στον αέρα.

0: για τις αγάπες που έφυγαν, για τις αναμνήσεις που έμειναν, για όλα όσα μας σημαδεύουν. mylaikos.gr.
1: Εδώ δεν υπάρχουν κλειστά προγράμματα και στιγμένες λίστες. Εδώ κάνουμε παρέα. Μπες

Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και φάγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.

0: Χωρίς περιττές διακοπές, μόνο με σεβασμό στο καλό τραγούδι. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία ακρόασης mylaikos.gr.
1: Ακούτε μόνο επιτυχίες στο mylaikos.gr.

Όσοι σε υποτίμησαν, απλά φοβήθηκαν το ανάστημά σου. Μη χάνεις χρόνο να τους αποδείξεις τίποτα. Η καλύτερη απάντηση είναι η επιτυχία σου και το χαμόγελό σου στο τέρμα. mylaikos.gr. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Πάντα αυτεντικά.

γιατί ο άντρας και η γυναίκα της πιάτσας ξέρουν να ξεχωρίζουν το δήθεν από το αυθεντικό. Ακούς mylaikos.gr

Η εξέλιξη του ψηφιακού ραδιοφώνου συναντά την παράδοση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με σεβασμό στους δημιουργούς και πίστη στην ποιότητα του ήχου. mylaikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή στην ψυχαγωγία.

Το να κερδίζεις είναι εύκολο. Όλοι ξέρουν να χαμογελάνε στην επιτυχία. Η μαγιά όμως φαίνεται στο πώς χάνεις. Στο πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου και σηκώνεσαι ξανά, χωρίς να παρακαλέσεις κανέναν. Κράτα το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να αγωνίζονται.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Η ψηφιακή μας γειτονιά. Καλώς όρισες στο mylaikos.gr.
2: Όταν η εθνική στενεύει, τα μάτια βαραίνουν και το μόνο που βλέπεις μπροστά σου είναι οι προβολείς και οι διαχωριστικές γραμμές, μην νιώθεις μόνος. Έχεις δίπλα σου τη φωνή που σε καταλαβαίνει. mylaikos.gr. Η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε χιλιόμετρο.

Μην κλαις πάνω από το χύμα γάλα και μην κατηγορείς το παρελθόν σου. Κάθε λάθος που έκανες ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πληρώσεις για να γίνεις αυτός που είσαι σήμερα. Κοίτα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος σε κάθε σου βήμα.

Ψάξαμε την ευτυχία στα περίπλοκα και χαθήκαμε. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα απλή. Ένα καθαρό ποτήρι, ένας καλός φίλος και μια πενιά που σου ξυπνάει τις αναμνήσεις. Επιστροφή στην ουσία. mylaikos.gr. Ο δικός σου τρόπος ζωής.

Εδώ που η μουσική δεν θέλει συστάσεις. mylaikos.gr

0: σταθερά στην κορυφή της διασκέδασης. mylaikos.gr.
1: Digital ήχος, αυθεντική ψυχή. Από το κινητό σου μέχρι το σαλόνι σου, το Λαϊκό είναι εδώ. mylaikos.gr.

Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

0: ο κόσμος γέμισε ακριβές βιτρίνες και φτηνές προσωπικότητες. Μην μπερδεύεις τη λάμψη με την αξία. Το χρυσάφι φαίνεται στο σκοτάδι και ο σωστός άνθρωπος στα δύσκολα. mylaikos.gr. Μακριά από τα βήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.
1: Όλη η Ελλάδα, μια μεγάλη παρέα, κάτω από την ίδια συχνότητα. mylaikos.gr.
2: Μουσική που σε ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο. mylaikos.gr.

Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς, κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Από τον Πειραιά ως τον Βαρδάρη, ο ήχος που δεν παλιώνει ποτέ. Ρεμπέτικα, παλιά και ασήκωτα. mylaikos.gr. Γιατί η ιστορία γράφεται με πενιές.

Μην αφήνεις την κακή διάθεση να σου χαλάει τη μέρα. Χάλασε τον κόσμο με ένα ζεϊμπέκικο. mylaikos.gr. Η λύση σε όλα.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν θα μάθει ποτέ να χορεύει ζεϊμπέκικο. Εδώ δεν έχουμε αλγόριθμους. Έχουμε ψυχή. mylaikos.gr

0: Ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές. Απλά σε μαθαίνει να ζεις μαζί τους και να περπατάς πιο προσεκτικά. Μην κοιτάς το ρολόι. Κοίτα να ζήσεις την κάθε στιγμή με αξιοπρέπεια. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Πρώτα το λαϊκό, μετά όλα τα άλλα. mylaikos.gr.

Όταν ο ήλιος λάμπει και η τσέπη είναι γεμάτη, οι φίλοι σε βρίσκουν μόνοι τους. Όταν όμως πιάσει η μπόρα και σκοτεινιάσει ο δρόμος, εκεί φαίνεται ποιος θα κάτσει μαζί σου κάτω από την ίδια.

Εδώ δεν είσαι απλά ακροατής, είσαι ο κολλητός μας. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, γράψε στην ειδική φόρμα το τραγούδι που λαχταράει η παρέα σου και άκουσε την παραγγελιά σου να σκάει στα ηχεία.

Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και μας. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.

0: Μίλια μακριά, αλλά πάντα τόσο κοντά σου. mylaikos.gr. Παντού, όπου υπάρχει Έλληνας.
1: Card for

Τα πιο ακριβά πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται με χαρτονομίσματα. Ένα καθαρό βλέμμα, μια ειλικρινή αγκαλιά και μια κουβέντα που σου ζεσταίνει την καρδιά. Εκεί κρύβεται ο πραγματικός πλούτος. mylaikos.gr. Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

0: παράπονα, καημοί και αγάπες. Όλα σε έναν σταθμό. mylaikos.gr
1: mylaikos.gr Το δικό σου ραδιόφωνο. Η δική σου παρέα.

0: Η μοναξιά δεν είναι εχθρός σου. Είναι ο καθρέφτης που σου δείχνει ποιος πραγματικά είσαι, μακριά από τον θόρυβο και τα ψεύτικα λόγια των άλλων. Μάθε να την εκτιμάς και να δυναμώνεις. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στις καθαρές σου στιγμές.
1: Μπες τώρα στο chat και πες μας τη δική σου παραγγελιά. mylaikos.gr

Προσοχή. 10 λεπτά ακρόαση στη μέρα μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την επιθυμία για τσίπουρο. mylaikos.gr. Με έγκριση από τους Μερακλείδες.

0: Μην μπερδεύεις την καλοσύνη ενός ανθρώπου με την αδυναμία του. Ο σωστός άνθρωπος ανέχεται, κάνει υπομονή και συγχωρεί. Αλλά όταν αποφασίσει να γυρίσει την πλάτη, δεν ξανακοιτάζει ποτέ πίσω. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.
1: Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέουν οι υπολογιστές των άλλων σταθμών? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε το τραγούδι που γουστάρεις και κάνε κουμάντο στη δική σου συχνότητα.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Κλείσε τα μάτια και άκου. Αυτό είναι το λαϊκό που αγαπάς. mylaikos.gr.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που εμφανίζονται μόνο όταν ο ήλιος λάμπει και το τραπέζι είναι γεμάτο. Εσύ να ψάχνεις εκείνους που θα σταθούν πλάι σου στη συννεφιά, μοιράζοντας μαζί σου το ίδιο κομμάτι ψωμί. Αυτοί είναι οι δικοί σου άνθρωποι. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.

Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

0: Καθαρή ψηφιακή μετάδοση. Προσεγμένο ρεπερτόριο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία λαϊκής ακρόασης. mylaikos.gr.
1: Οι άλλοι σταθμοί παίζουν ό,τι τους λένε τα κομπιούτερ. Εμείς παίζουμε ό,τι μας λέει η καρδιά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το κομμάτι σου και κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα.

Οι Γάλλοι έχουν το κρασί, οι Σκοτσέζοι το ουίσκι και εμείς το τσίπουρο και το βαρύ το ζεϊμπέκικο. Συντονίσου με την ελληνική σου πλευρά. mylaikos.gr. Καθαρή απόλαυση.

0: Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.

Εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

Οι άνθρωποι ξεχνάνε εύκολα τι τους είπες, αλλά δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν. Μην εμπιστεύεσαι τα μεγάλα λόγια, να κοιτάς μόνο τις πράξεις. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια. mylaikos.gr, εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα βάρος.

0: Στείλε μας το δικό σου μήνυμα, γίνε μέρος της παρέας. mylaikos.gr.
1: Οι άλλοι σταθμοί παίζουν ό,τι τους λένε τα κομπιούτερ. Εμείς παίζουμε ό,τι μας λέει η καρδιά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το κομμάτι σου και κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα.

0: Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου. Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Πλούτη, δόξες και μεγάλα σαλόνια. Όλα χάνονται σε μια στιγμή. Ξέρεις τι μένει? Το καθαρό σου μέτωπο και το δικαίωμα να κοιτάζεις τον άλλον στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι. Αυτό είναι το πραγματικό κεφάλαιο στη ζωή. mylaikos.gr Για όσους ξέρουν να κρατάνε την αξιοπρέπειά τους ψηλά.
1: Ακούς αυτό που νιώθεις. mylaikos.gr

Προσοχή! Η ακρόαση του mylaikos.gr μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα χορευτικά κινήματα και έντονη επιθυμία για τσούγκρισμα. Έχετε προειδοποιηθεί.

0: Μη μετανιώνεις για τα χρόνια που έχασες ή για τα λάθη που πλήρωσες. Ήταν το τίμημα για να μάθεις να ξεχωρίζεις την ήρα από το στάρι. Τώρα ξέρεις, τώρα βλέπεις καθαρά. Προχώρα μπροστά. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.

0: Εδώ που οι στίχοι βρίσκουν νόημα, ακούς την αγαπημένη σου μουσική στο mylaikos.gr.
1: Εκεί που οι επιτυχίες δεν τελειώνουν ποτέ. mylaikos.gr.

Όταν το ντέρτι σε χτυπά και η ζωή σε προσπερνά, εδώ θα βρεις το φάρμακο. Να πάνε όλα καλά. mylaikos.gr. Η δική σου ιατριά.

Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς, κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Ο πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό, για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.

Για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

0: Εδώ δεν πουλάμε μούρι, πουλάμε ψυχή. Τραγούδια που γράφτηκαν με αίμα και μεράκι. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι η αλήθεια μας.
1: Γιατί το λαϊκό είναι συναίσθημα. mylaikos.gr.

0: Όταν τα φώτα σβήνουν, τα μεγάλα τραγούδια δυναμώνουν. Ταξίδι στις παινιές που αγαπήσαμε. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Όταν το ντέρτι σε χτυπά και η ζωή σε προσπερνά, εδώ θα βρεις το φάρμακο. Να πάνε όλα καλά. mylaikos.gr. Η δική σου η γιατριά.

Εδώ δεν ζητάς, διατάζεις. Μπες στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο άρχοντας της πίστας. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε ακούει.

σε έναν κόσμο που γέμισε βήθεν χαμόγελα και ψεύτικες υποσχέσεις, κράτα κοντά σου εκείνους που μιλάνε ντόμπρα και τα τραγούδια που λένε την αλήθεια. Γιατί η ζωή θέλει καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Η δική σου αυθεντική επιλογή.

0: Αν προσπαθούν να σε τραβήξουν προς τα κάτω, σημαίνει ότι είσαι ήδη από πάνω τους. Μη γυρίζεις να κοιτάξεις, μην χάνεις το βήμα σου. Άσε τους να βλέπουν την πλάτη σου και συνέχισε την πορεία σου. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά, πάντα αυθεντικά.
1: Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Τα τραγούδια της σειράς ξεχνιούνται. Τι μένει? Αυτά που γράφτηκαν με καψούρα. mylaikos.gr. Τα δικά μας κλασικά.

0: Εδώ που υποκλινόμαστε στους δημιουργούς και σεβόμαστε τον ακροατή. mylaikos.gr, η κυβωτός του λαϊκού τραγουδιού.
1: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάς.

Με σεβασμό στο παρελθόν. Με το βλέμμα στο μέλλον. mylaikos.gr. Η δύναμη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού στα ηχεία σας.

Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

Η εξέλιξη του ψηφιακού ραδιοφώνου συναντά την παράδοση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με σεβασμό στους δημιουργούς και πίστη στην ποιότητα του ήχου. mylaikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή στην ψυχαγωγία.

αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.

0: Όλη η Ελλάδα, μια μεγάλη παρέα, κάτω από την ίδια συχνότητα. mylaikos.gr.
1: Μην κλαις πάνω από το χύμα γάλα και μην κατηγορείς το παρελθόν σου. Κάθε λάθος που έκανες ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πληρώσεις για να γίνεις αυτός που είσαι σήμερα. Κοίτα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος σε κάθε σου βήμα.
2: Το ραδιόφωνο που δεν αλλάζεις με τίποτα. mylaikos.gr.

όταν φροντίζω απέναντι σου να κάθομαι να νιώθω ωραία. Θέλω πολύ να σε κοιτώ, θέλω μαζί σου να μιλώ, μα τα αποφεύγω, μην τυχόν

0: θέλω πολύ να σου μιλήσω.
1: Γιατί η ιστορία γράφεται με πενιές. mylaikos.gr. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του λαϊκού τραγουδιού.

0: Καλή παρέα, με ζεδάκι, τσίπουρο στο ποτήρι και το mylaikos.gr στα ηχεία. Τη λυπή, το δικό σου τραγούδι. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γέμισε το τραπέζι με τις καλύτερες πενιές.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.

Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Δεν ακολουθούμε τη μάζα. Κρατάμε τον δικό μας δρόμο. mylaikos.gr. Μουσική με άποψη και χαρακτήρα.

Κάποιοι ψάχνουν για νούμερα. Εμείς ψάχνουμε για ανθρώπους που νιώθουν. mylaikos.gr. Εδώ μιλάμε με την καρδιά.

Καλύτερα να ενοχλείς με την αλήθεια σου, παρά να αρέσεις με ένα ψέμα. Η μπέσα και το καθαρό βλέμμα είναι τα παράσημα του σωστού άντρα. Κράτα τον χαρακτήρα σου. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, βαριές πενιές.

Άρχοντας δεν γεννιέσαι, επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το υστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Εδώ που υποκλινόμαστε στους δημιουργούς και σεβόμαστε τον ακροατή. mylaikos.gr. Η κιβωτός του λαϊκού τραγουδιού.

0: Αντί να μετράς τις θερμίδες, τα έξοδα και τα προβλήματα, μέτρα τα τσουγκρίσματα, τα γέλια με τα φιλαράκια και τα βαριά ζαϊμπέκικα που χόρεψες. Άλλαξε τη διάθεσή σου τώρα. mylaikos.gr. Ο καλύτερος τρόπος να διώξεις τη μιζέρια.
1: Καλύτερα να ενοχλείς με την αλήθεια σου παρά να αρέσεις με ένα ψέμα. Η μπέσα και το καθαρό βλέμμα είναι τα παράσημα του σωστού άντρα. Κράτα τον χαρακτήρα σου. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, βαριές πενιές.

0: Η δική σου συνήθεια, η δική μας λατρεία. mylaikos.gr
1: Σταθερά στην κορυφή της διασκέδασης. mylaikos.gr

0: Η ζωή έχει τον ρυθμό της, αλλά η ψυχή ακούει mylaikos.gr.
1: Μια Κυριακή που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Ως νύχτος αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει.

Βαρέθηκε στα ραδιόφωνα που παίζουν μόνο ό,τι θέλουν αυτοί? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε τη δικιά σου παραγγελιά στην ιστοσελίδα μας και άκου το κομμάτι σου στη μηγιά σου.

0: Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που θυμούνται μόνο όσα τους αρνήθηκες και ξεχνάνε όλα όσα τους πρόσφερες. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη από εκείνον που δεν έμαθε ποτέ να λέει «ευχαριστώ». Εσύ κράτα την πέσα σου και προχώρα. mylaikos.gr Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.
1: Με σεβασμό στο παρελθόν. Με το βλέμμα στο μέλλον. mylaikos.gr Η δύναμη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού στα ηχεία σας.
2: Ψάξαμε την ευτυχία στα περίπλοκα και χαθήκαμε. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα απλή. Ένα καθαρό ποτήρι, ένας καλός φίλος και μια πενιά που σου ξυπνάει τις αναμνήσεις. Επιστροφή στην ουσία. mylaikos.gr Ο δικός σου τρόπος ζωής.

καμία μπόρα δεν κράτησε για πάντα και κανένας χειμώνας δεν ξέχασε να δώσει τη θέση του στην άνοιξη. Όταν τα πράγματα στενεύουν, κάνε υπομονή, κράτα δυνάμεις και κοίτα μπροστά. Η επόμενη μέρα ξημερώνει πάντα. mylaikos.gr Η δική σου σταθερή συντροφιά σε κάθε καιρό.

από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες. Μια προσεκτικά επιλεγμένη μουσική διαδρομή που σας συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. mylaikos.gr. Το δικό σας καταφύγιο.

Υπάρχουν άνθρωποι που σε θυμούνται μόνο όταν έχουν ανάγκη μία γέφυρα για να περάσουν απέναντι. Μόλις περάσουν, ξεχνάνε ποιος τους βοήθησε. Μην πικραίνεσαι. Μάθαινε. Η ζωή τους βάζει όλους στη θέση τους. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να εκτιμούν.

0: Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.
1: Προσοχή! Ο σταθμός προκαλεί αυθόρμητο κέφι. mylaikos.gr

0: Ενώ οι άλλοι ψάχνονται, εμείς παίζουμε τα σίγουρα, τα μεγάλα, τα αυθεντικά, τα αξεπέραστα. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό είναι στο σπίτι του.
1: Όταν γύρω σου όλοι φωνάζουν, εσύ διάλεξε τη σιωπή της σιγουριάς σου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Η εσωτερική σου γαλήνη είναι η μεγαλύτερη σου νίκη. mylaikos.gr. Το δικό σου ήσυχο καταφύγιο.

0: Από τον Καζαντζίδη μέχρι το σήμερα. Τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο για ακροατές που ξέρουν να ξεχωρίζουν. mylaikos.gr.
1: Ο δρόμος του μεροκάματου έχει ανηφόρες, έχει κούραση, έχει αδικία. Όμως, το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, ξέρεις ότι ο ιδρώτας σου είναι τίμιος. Κοιμάσαι ήσυχος, γιατί δεν πάτησες επιπτωμάτων. Ψηλά το κεφάλι, άρχοντα. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνεις στο site του mylaikos.gr, γράφεις το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

Ό,τι έγινε έγινε και δεν αλλάζει. Το να κλαις πάνω από τις χαμένες ευκαιρίες είναι χάσιμο χρόνου. Σήκωσε τα μανίκια, πάτα τον γκάζι, βάλε τη μουσική στο τέρμα και γράψε τη δική σου ιστορία από την αρχή. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε λεπτό.

Όταν ο ήλιος λάμπει και η τσέπη είναι γεμάτη, οι φίλοι σε βρίσκουν μόνοι τους. Όταν όμως πιάσει η μπόρα και σκοτεινιάσει ο δρόμος, εκεί φαίνεται ποιος θα κάτσει μαζί σου κάτω από την ίδια ομπρέλα. Κράτα δίπλα σου τους λίγους και σωστούς. mylaikos.gr Η σταθερή παρέα των μερακλείδων.

Εδώ δεν ζητάς, διατάζεις. Μπες στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γίνε ο άρχοντας της πίστας. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε ακούει.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.

0: ψάχνουν για ζωή σε άλλους πλανήτες, φτιάχνουν ρομπότ που μιλάνε, αλλά σαν την ελληνική πενιά δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα καλύτερο. mylaikos.gr, η κορυφαία εφεύρεση του Μερακλή.
1: Λόγια που σε αγγίζουν, πενιές που μιλάνε στην καρδιά. Ακούς mylaikos.gr.

βαρίζει η μπέκικο, καθαρά ποτά και η καρδιά να μιλάει με πενιές. Όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάει η ώρα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.

0: Η δική σου φωνή, ο δικός σου σταθμός. mylaikos.gr.
1: Κάποιοι μετράνε τα λόγια τους. Εμείς μετράμε τις πενιές. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό δεν μπαίνει σε καλούπια.

Από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις κορυφαίες σύγχρονες επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο με την υπογραφή του mylaikos.gr.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.